0: One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Menta 88.
3: Menta 88.
2: Menta.

Menta.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

νύχτα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 88.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μέντα 88. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

στις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Μέντα 88.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Μέντα 88.
1: Μέντα 88. We'll

Λίγα λεπτάκια μετά τις 6, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, όπου ο μήνας έχει 14. Είμαστε γεροί, δυνατοί, είμαστε και σωστά συντονισμένοι. Καλώς τους, καλώς τους. Τι μας λείπει, βρε παιδιά, από την παρέα? Μας λείπει ένα ταξίδι. Και ένα μέντε ταξίδι αύριο κληρώνει. Οπότε σήμερα περιμένουμε τις τελευταίες σας συμμετοχές. Η λέξη που σε ταξιδεύει θα ακουστεί στις 8 το πρωί. Οπότε το αφήνω εδώ σαν σημείωση, να έχετε το νου σας. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως μέχρι τότε. Οπότε μόλις ακούσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει, θα την καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας mendo88.gr. Και μετά ένας τυχερός θα φύγει για Τοσκάνη αυτή τη φορά. Τοσκάνη και Cinque Terre. Όχι μόνος του, με έναν άνθρωπο της επιλογής του. 5 μέρες για 2 άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα, με τη φροντίδα του Βλασόπουλο Travel. Καλημέρα λοιπόν, καλή αρχή, καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Πολλές πολλές ευχές για αυτό το υπέροχο πρωινό. Βίβη Παπαστάθη και Μέντα το πρωί μέχρι τις 10.

0: Είναι η ώρα και η στιγμή να μιλήσουμε και για τα Menta Icons. Βεβαίως, βρισκόμαστε στη διαδικασία να διαμορφώσουμε το επόμενο. Ποιο είναι το επόμενο? Είναι αυτό που θα φέρει πιο κοντά τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Menta Icon, λοιπόν, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπείτε στο site μας, ακούστε τα τραγούδια της, ψηφίστε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίστε ένα iPhone 17. Menta88.gr και όλα αυτά συμβαίνουν στην ενότητα Menta Icons, όπου μπορείτε να ακούσετε και όλα τα προηγούμενα αφιερώματα. Στη Χάρη Αλεξίου, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Γιάννη Κότσιρα, αλλά και τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου, τα οποία τα παρουσίασε ο Μίλτος Πασχαλίδης. Καλημέρα λοιπόν με Menta Icons εδώ, μόνο στο Menta 88. Μέχρι και τις 10, Menta το πρωί.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ.

0: ένα-ένα τα τραγούδια μας έφεραν μέχρι εδώ και ένα-ένα τα αγαπημένα μας τραγούδια, τα οποία ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά θέλετε να ακούτε. Να σας πω, θέλετε να μας πείτε ξανά τη γνώμη σας για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο. Ακούστε τα τραγούδια και συμμετέχετε όσες περισσότερες φορές μπορείτε και θα κερδίσετε και 1000 ευρώ. Τώρα θα πάρετε μέρος λοιπόν στη μουσική έρευνα της Αθήνας, την οποία θα τη βρείτε στο menta88.gr. Καλό πρωινό, καλό πρωινό της Πέμπτης με Menta 88 και Menta το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menta ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menta 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Σε περίπτωση που θέλετε να ξυπνήσετε λοιπόν κάπως έτσι με κάτι τέτοιες αγάπες, σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει κιόλας, να το ξεχάσετε. Εκεί κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, κάπου θα αναζητήσεις το αγαπημένο πρόσωπο, έτσι για να καταλάβει αντίστοιχα ότι είναι πάρα πολύ γλυκό να σε αγαπούν και να σου το λένε και να στο τραγουδάνε ακόμα περισσότερο. 3 λεπτάκια μετά τις 7, είμαστε στο πρωινό της 5ης, 14η μέρα του Μαγίου. Καλημέρα. Καλώς τους Μέντα το πρωί. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα σε αυτή την εξαιρετική μέρα μιας εβδομάδας που το έχουμε κανονίσει, ρε παιδάκι μου, μάλλον ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Έχει πάρει 2 χρόνια τώρα, είμαστε στην ίδια εβδομάδα. Ο Ισίδωρος γιορτάζει σήμερα, ο Λέανδρος και ο Αριστοτέλης. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν αυτή την υπέροχη μέρα, την οποία έχουμε μια καιρική συνθήκη που εντάξει, έχει κανένα 2-3 εποχές μέσα. Είναι σχεδόν έθριος τώρα για αρχή. Κατέβαινα κάτω τώρα στο αυτοκίνητο, έγραφε 19 βαθμούς. Το μεσημέρι θα πυκνώσουν κάποιες συννεφιές. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων. Αυτά είναι. Ένας Μάης ολόκληρος μέσα σε μια μέρα. 27 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Εμείς τι θα κάνουμε? Ό,τι μπορούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκι στον αέρα και σήμερα, μέχρι τα ρολόγια μας να χτυπήσουν 10 πρωινή. Καλημέρα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88.
0: Menta.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακριβώς 25 λεπτά μετά τις 7, Μέντο 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Αυτή η συννεφιά, είπαμε, πάνω από τα κεφάλια μας, λιγάκι θα την εκμεταλλευτούμε. Και μουσικά θα την εκμεταλλευτούμε. Βεβαίως έχουμε να εκμεταλλευτούμε, από ό,τι διαβάζω, και την ζέστη, η οποία, εντάξει, όπως και να το κάνεις, είμαστε σχεδόν στα μέσα του Μαΐου. Από εδώ και πέρα δεν θα σφίγγουν οι ζέστες. Θα σφίγγουν οι ζέστες. Και επειδή ξέρω που απευθύνομαι, θέλω να σας πω ότι θα κάνετε 3 χρονάκια ακόμα υπομονή. Χωρίς κλιματισμό θα είναι η σειρμή των γραμμών 2 και 3. Εντάξει, ανακοινώθηκε, η αλήθεια είναι. Μάλλον δεν ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε ότι μετά από 3 χρόνια θα έχουμε κλιματισμό. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκε ακριβώς η υπομονή. Η παλαιότερη σειρμή της Αθήνας που

χρησιμοποιούνται και που έχουν δοθεί στην κυκλοφορία από το 2000, δηλαδή 26 χρόνια πριν, δεν υπήρχε τέτοια επιβεβλημένη ανάγκη να κάνουν κάτι τέτοιο, να βάλουν δηλαδή κλιματισμό μέσα εκεί. Οπότε κατασκευής δεν έχουν, δεν υποστηρίζουν, οπότε θα τα ανακατασκευάσουν. Τρία χρονάκια, παιδιά. Περίπου. Γιατί από ό,τι διαβάζω σήμερα, είναι ένα έργο το οποίο σύντομα, ίσως και μέσα στον Ιούνιο, αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Τώρα καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, να γίνουν οι προσφυγές, να ξεκινήσει το έργο, να, ξέρω εγώ, να πάρει μια παράταση ο ανάδοχος. Τρία είπα. Εντάξει, μπορεί να βάλεις και κάτι παραπάνω, μάλλον, κύριε Στέφανε. Εντάξει. Και το λέμε τώρα δηλαδή που είναι στις αρχές του καλοκαιριού. Και περιμένουμε και τουρίστες και ούτω καθεξής. Έχεις δίκιο, θα γυρίσω λιγάκι στη μουσική μου, θα γυρίσω λιγάκι στη συναφιά μου, θα γυρίσω λιγάκι στα τραγούδια. Και εκεί θέλω να μείνω. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθιου, μέχρι και τις 10.

Ακόμα και αυτές τις δύο κατηγορίες να ξεκαθαρίσουμε πρωί-πρωί, πάλι διχασμένους δεν θα μας λες, γιατί είναι πακάτα το δοκούν. Το τι ακριβώς θέλει ο καθένας, το τι ακριβώς θέλει κάποια στιγμή ο καθένας. Να είμαστε σήμερα από τους γελαστούς ή τους γελασμένους. Δηλαδή να ξέρουμε ότι είμαστε γελασμένοι, εκεί θέλω να καταλήξω. Σπουδαίη στίχη εδώ ερμηνευμένη από τον Δημήτρη Μητροπάνο, και σαν σήμερα τα πράγματα βεβαίως θα δείξουν πώς θα πάνε. Μάλλον σήμερα θα δείξουν πώς θα πάνε. Στο σαν σήμερα δεν έχω να πω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, παρά μόνο το ότι έχει γενέθλια η Κέιτ Μπλάνσετ και ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ. Ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ ήταν αυτός ο πιτσιρικάς ο οποίος εφήβρε το Facebook και τέλος πάντων η ζωή μας άλλαξε εντελώς, η επικοινωνία μας άλλαξε εντελώς. Πάμε να δούμε το σήμερα όμως, όχι το σαν. Σήμερα προβλέπονται συννεφιές. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων και 27 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή των οχημάτων αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπω, η κίνηση στους δρόμους. Έχει γίνει ένα ατύχημα στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Τα πράγματα δεν είναι δύσκολα ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα δυσκολέψουν λιγάκι αργότερα. Η περιφερειακή του Ημιτού έχει μικρές καθυστερήσεις, όπως επίσης και η άνοδος της Κηφισίας. Χρόνια πολλά στον Ισίδωρο.

Λοιπόν, αυτό το κυματάκι κρατήστε το λιγάκι παραπάνω στη μνήμη σας. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Τι έμεινε, μια Παρασκευή και ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο ναι, θα μπορούσε να είναι λιγάκι πιο κοντά μας αυτό το κυματάκι, αυτή η θάλασσα. Έτσι, δίνω ιδέες τώρα. Εντάξει, μπορεί να μην θέλει κάποιος να κάνει μπλουμ, αλλά ακόμα και η παραλία, ακόμα και η ακρογιαλιά να μας υποδεχτεί. Και το βάζω το Σαββατοκύριακο, γιατί μάλλον θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Έχουμε και την γυροβίζουν, κάτα πούμε, θα τα πούμε. Αλλά έχουμε και την Ελευθερία Αρβανιτάκη, που δεν θα μπορούσα βέβαια να μην σας υπενθυμίσω ότι είναι το επόμενο τιμόμενο πρόσωπο στην ενότητα Menda Icons. Βεβαίως έχουμε πολλά τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, τα οποία έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα μας. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε μόλις 5 από αυτά. Να, το αυτό που πέρασε τώρα εδώ, το Σταμάτης Πανουδάκη, θα μπορούσε να είναι ένα αστεράκι, ένα, ξέρω εγώ, ένα spoiler alert. Ε? Γιατί όχι. Θα μπείτε τώρα στο site μας menda88.gr, θα ακούσετε τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, θα ψηφίσετε κοινό που αγαπάτε και με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσετε και ένα iPhone 17. Τόσο όμορφα, τόσο απλά, τόσο περιποιημένα. Και εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με άλλες αγάπες, παλιότερες και πιο νέες. Άλλες πάνε στον παράδεισο, άλλες τις βιώνουμε ακόμα και ούτω καθεξής. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι, εντάξει, δεν έχει πάει 8 η ώρα ακόμα, αλλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το χώρο από τώρα. Να σας πω, προς το παρόν τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από έναν καφέ. Λοιπόν, πάω στο προωθητικό μήνυμα. Δεν ξέρω για σας, αλλά είναι η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη που έχουμε όλες αυτές τις μέρες. Λουμίδης παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια, αλλά και με γεύση φουντούκι. Διαφορετικές κούπες μέσα στο στούντιο, διαφορετικά αρώματα, αλλά υπέροχη γεύση, υπέροχο άρωμα και τόνωση για αυτό το πρωινό. Ή αλλιώς, αν θέλετε, χαλάρωση εκεί στο απογευματινό το καφεδάκι. Διαφορετικά έχουμε και Be Well Festival. Μπορείτε να τα απολαύσετε παρέα, το ξέρετε έτσι, γιατί η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα για να ενημερωθείτε και να λάβετε το voucher σας. Be Well Together με την δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher και αρμόδια αρχή είναι RAE. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, έχουμε και ταξίδι. Είναι τελευταίες συμμετοχές, παιδιά. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο κληρώνει. Είναι 8 παρακάτι, 8 η ώρα ακριβώς έρχεται η λέξη που σε ταξιδεύει και προορισμός αυτή τη φορά είναι η Τοσκάνη και τα Cinque Terre. 5 μέρες, 2 τα άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αυτή η λέξη που σε ταξιδεύει θα σε πάει μέχρι εκεί, λοιπόν. Μόλις την ακούσετε τώρα στις 8, θα τη γράψετε στη φόρμα συμμετοχής μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία σας και έτσι με αυτόν τον τρόπο αύριο το πρωί ένα Μέντα ταξίδι θα γίνει δικό σας. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
6: Οχ!
5: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μέντα 88.
8: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι όνειρο. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Μαγικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

δεν είναι μόνο μια γεωγραφική περιοχή, είναι ένα ολόκληρο στίγμα μιας γενιάς τραγουδοποιών, μιας γενιάς ημών των ιδίων, μια ολόκληρη εποχή, ένα διδημότυχο και τα μπλούς του μέσα από το αυτοβιογραφικό τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Γιώργο Νταλάρα εδώ στον αέρα του Μέντα 88 στο πρωινό της Πέμπτης, στο κέντρο του μήνα, στο κέντρο ακριβώς του Μάη βρισκόμαστε, είμαστε γεροί, δυνατοί και περιμένουμε αυτή την άστατη συνθήκη στον καιρό, δηλαδή από το πρωί είχε πάρα πολύ καλό καιρό, τώρα το μεσημέρι μετά θα έχει κάποιες νεφώσεις, πιθανότατα θα έχουμε και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στο Λεκανοπέδι, αλλά αυτά θα συμβούν στα βόρεια του νομού. Μέχρι τους 27 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως πρέπει να δείξει και πάρα πολύ μεγάλη υπομονή το μυαλό μας, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω τον Κηφισό εδώ και πάρα πολλή ώρα. Από το ύψος περίπου της Λυκόβρησης στην κάθοδο τώρα, μέχρι και λίγο μετά το Εγάλεο, μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, την Ιερά Οδό είναι εκεί, μέχρι και την Ιερά Οδό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτά είναι μια μεγάλη έκταση, χιλιόμετρων είναι. Η Αττική Οδός έχει πρόβλημα σε ολόκληρη σχεδόν το ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι και το Δαχτυλίδι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και με μικρές ταχύτητες κυκλοφορούν τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε και άλλα δύο τροχαία εκεί. Και βεβαίως καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Κηφισίας, Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας κτλ. Αυτά εδώ είναι τα άλλα τα λοιπά, τα πιο όμορφα. Μαρίζα Αρίζου τραγουδάει Διονύση Σαββόπουλο για αυτή την άνοιξη, την άστατη και στις καιρικές συνθήκες αλλά και στις καρδιές μας.

0: είναι η πιο όμορφη, η υπέροχη ανοιξιάτικη αναστάτωση εδώ στον αέρα του Μέντα 88 και οι αγάπες και η άνοιξη και η χρυσή βροχή, όλα θα τα έχει σήμερα η μέρα. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα γιατί έχουμε την ΕΚΟ μαζί μας. Είναι ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει τις φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ. Μέντα 88, μόνο στον Μέντα 88, εδώ Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα μέχρι τις 10.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου, μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μέντα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

αυτό δεν κάνουν τα αγαπημένα μας τραγούδια. Και ειδικά αυτό εδώ πέρα το συνεφιασμένο πρωινό, τα οποία τα τραγούδια αυτά τα έχουμε λίγο περισσότερο ανάγκη. Και ξέρεις τι θέλεις να παίζει το ραδιοφωνό σου, ξέρεις ακριβώς τι χρειάζεται στη συντροφιά. Θες να μας το πεις όμως? Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο και να κερδίσετε και 1000 ευρώ. Όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες για να κερδίσετε αυτά τα 1000 ευρώ. Η μουσική έρευνα της Αθήνας βρίσκεται εδώ, είναι μέσα στο site μας menta88.gr και εκεί μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να πείτε τη γνώμη σας, να πείτε το τι ακριβώς χρειάζεστε κι εσείς. Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Λίγο ένταση θέλουμε αυτό το πρωινό, λίγο φροντίδα, έναν όμορφο λόγο, ένα χαμόγελο, τι κάνουμε, ρε, ναι, να, αυτά. Εντάξει, βάζω και έναν καφέ μέσα βέβαια. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα μέχρι τις 10. Καλημέρα μας.

Τραγούδι για αυτές τις πρώτες ψυχάλαιστες ημέρες, τις οποίες τις περιμέναμε λιγάκι αργότερα, μετά το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει έκτακτη ενημέρωση και άμεση ανταπόκριση από εκεί πέρα, από τα ψηλά, όπου έχουν αρχίσει και πέφτουν ψυχάλες. Εμείς περιμέναμε σχεδόν έθριο καιρό, από το μεσημέρι και μετά περιμέναμε αυτές τις συννεφιές να πυκνώσουν. Κοίτα να δεις, όμως ήρθε από τώρα. Καλοδεχούμενες. Έτσι κι αλλιώς, Μάης είναι, έτσι κι αλλιώς, ποτέ κλαίει, ποτέ γέλα. Καλά, αυτό είναι ο Μάρτης, σωστό και αυτό. Αλλά είμαστε μέσα στην αναστάτωση. Και μέσα μας και έξω μας. Και ο καιρός συνάδει με όλες αυτές τις, την αναστάτωση, τέλος πάντων, που έχουμε κι εμείς μέσα μας. Εντάξει, τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους. Περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες του λεκανοπεδίου έχουν και ακινητοποιημένα οχήματα, έχουν και τρακαρίσματα. Η άνοδος της Κηφισίας, δηλαδή, αλλάξει και η κάθοδος, έχει δηλαδή θέμα. Η λεωφόρος Καποδιστρίου από την Αλσούπολη σχεδόν μέχρι και το Χαλάνδρι έγινε μια τεράστια κόκκινη γραμμή. Αλλά και η λεωφόρος Ποσειδώνος αναδιαστήματα, και όχι αναδιαστήματα, τώρα είναι εντελώς κόκκινη γραμμή από το Ελληνικό μέχρι και τον Πειραιά. Αυτά ενδεικτικά. Κατά τα υπόλοιπα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ορίσαμε σε αυτή την υπέροχη Πέμπτη, που μας πάει λιγάκι πιο κοντά στο μέσο της, του μήνα, στην άκρη της εβδομάδας, της Eurovisionικής εβδομάδας. Αχ, ναι, δεν σας τα είπα. Τραυματίστηκε ο Ακύλας λιγάκι από τους πανηγυρισμούς στο πουλάκι μου. Μα χτυπιόταν και αυτό που πέρασε στον τελικό. Κάτι τραυμάτισε λίγο την πλάτη, που λέει δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα είναι πανέτοιμο το Σάββατο για τα δέοντα. Ατ, ατ. Το ματιάσαμε. Ξεματιάστε κάποιος τον Ακύλα. 10 λεπτά μετά τις 8.30, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Δεν ξέρω από πού ξεκινάμε και δεν ξέρω ακριβώς πού καταλήγουμε. Από τους ανθρώπους μας, από τον ουρανό μας, από τα δύο μαζί. Δεν ξέρω αν θα ήθελα ποτέ να το μάθω κιόλας. Και νομίζω ότι είναι και κάποιες περιπτώσεις όπου ναι, λες και από εδώ και από εκεί. Μέχρι την άκρη αυτού του ουρανού, του συννεφιασμένου ουρανού, εδώ στους δικούς μας τους ανθρώπους, να πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για αυτούς. Γιατί οι περισσότεροι έχουμε ανθρώπους στο περιβάλλον μας που δίνουν μια πολύ σημαντική μάχη κατά του καρκίνου. Η ίδια η νόσος, καθώς και οι παρενέργειες της θεραπείας, οδηγούν συχνά σε ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας. Το Fortimel FortiCare είναι εδώ, στην παρέα τη δικιά μας, με ωμέγα 3 βιταμίνη D και ειδικά προσαρμοσμένες γεύσεις για ογκολογικούς ασθενείς. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Και βεβαίως έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με την έμπνευση του Sir Στέλιου Χατζιωάννου που έχουν επιστρέψει. Τρεις επιχειρηματίες αναζητώνται για να μοιραστούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Στέλιος Foundation.gr για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και τους τρόπους και τις προϋποθέσεις που μπορείτε να συμμετάσχετε. Καλό πρωινό, καλημέρα. Ναι, είναι λίγο συννεφιασμένο, είναι λιγάκι φθινοπορεινό. Όχι, η θερμοκρασία είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το λες ακριβώς φθινόπωρο αυτό και θα ανέβει λίγο ακόμα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10 ή αλλιώς, ναι, τρεις λεξούλες, μέντα το πρωί.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα τσίνκου ετέρε εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88.
3: Ξύπνα! Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

Χρειαζόμαστε αυτή τη λεξούλα σήμερα. Καλή δύναμη και μιλάω για το κυκλοφοριακό πάλι. Λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στον κόμβο των Αμπελοκήπων έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Επίσης προβλήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από το ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζουν τέλος πάντων, να μην σας λέω λεπτομέρειες, περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες του λεκανοπεδίου. Έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα στον Κηφισό, αλλά και, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Καλαμάκι, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Από ό,τι βλέπω. Ωραία, τέλεια. Να πούμε τα ωραία τα νέα. Να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό, τον οποίο δεν περιμέναμε τώρα να συναφιάσει τόσο πολύ. Περιμέναμε να ξεκινήσει η μέρα με ήλιο, αλλά κοίτα να δεις, διαψευστήκαμε και εμείς και οι μετεωρολόγοι. Έχουμε συννεφιές, έχουμε κάτι ψηλές ψυχάλες στα βόρεια του νόμου. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε βροχές σήμερα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η σιγουριά είναι ότι έχουμε να περιμένουμε 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης μας. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ισίδη, δώρο τον Αριστοτέλη και το Λέανδρο που γιορτάζεται σήμερα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα όπως πάντα και σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: Αρχικά να δώσουμε και έναν ορισμό το τι σημαίνει ακριβώς πρόβλημα, έτσι, γιατί το πρόβλημα από το οποίο μπορεί να έχω εγώ μπορεί για άλλους να είναι κάτι αστείο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως το ότι να μην βγαίνει ένας λεκές από το αγαπημένο μπλουζάκι είναι ένα πρόβλημα και σχεδόν όλα τα χυλάκια λένε να πω όταν ξαφνικά λερώνεσαι. Και ειδικά το παθαίνω εγώ συνέχεια αυτό, παιδιά, το πρωί όταν φοράω άσπρη μπλούζα με τον καφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μπει σχεδιάκι. Λοιπόν, για όλα αυτά τα καθημερινά πω, η Ariel σε αυτό το προωθητικό μήνυμα έχει κυκλοφορήσει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Είναι δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες ορσμές, ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών και είναι ιδανικό για όλους τους τύπους, αλλά και για όλα τα μεγέθη των πλυντηρίων. Βεβαίως έχουμε και τη Zenith εδώ που τι κάνει, χαρίζει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν για το Be Well Festival. Και αυτό γίνεται με την αγορά κάθε εισιτηρίου για το Be Well Festival. Ελάτε λοιπόν και εσείς σε ένα από τα καταστήματα Zenith στην Αθήνα να ενημερωθείτε αλλά και να λάβετε το δεύτερο voucher. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher, αρμόδια αρχή RAE. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και τη χρειαζόμαστε σήμερα γιατί είναι λιγάκι και τα νεύρα. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα, λέτε και ότι αυτή και... Ναι. Εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Αυτή εδώ η εβδομάδα, παιδιά, δεν λέει να τελειώσει. Είμαστε ακόμα στην Πέμπτη. Αλλά προσέξτε, έτσι, αύριο Παρασκευή, ξέρετε τι θα κάνουμε. Θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το Μέντε Ταξίδι και κάποιος από εσάς θα το κερδίσει, τέτοια ώρα περίπου.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Menta.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
13: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Αυτά σε δύο λεξούλες. Ολόκληρη εποχή, ολόκληρη ζωή μας τέτοια, κάθε τέτοια εποχή. Βοήθεια χριστιανή. Και μετά το τι κοντεύω να πάθω, άστο, άστο. Να σας πω, είστε κι εσείς από αυτούς ή είστε κάτι φυσιολογικοί άνθρωποι? Είστε από αυτούς που πάμε στους διαιτολόγους τώρα που ξεκινάει το καλοκαίρι, που πάμε στους γυμναστές και έχουν όλοι, ρε παιδάκι μου, το ίδιο πράγμα να σου πούνε. Περπάτημα και άσκηση, μπόλικη, και μικρά ελαφριά γεύματα, ενυδάτωση, πρέπει να μετράς αυτό, πρέπει να μετράς εκείνο και μέχρι το καλοκαιράκι θα είσαι fit. Όντως τώρα, όντως, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα να γκρινιάξουμε μαζί για κάτι τέτοιες συνθήκες? Γιατί αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας που πέρασε φαίνεται στο σώμα, φαίνεται. 2-3 κιλάκια τα άφησε φεύγοντας. Αυτά τα ξεχασιάρικα. 24 λεπτά και μετά τις 9, Μέντα 88, Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και Λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

0: Και είμαστε κι εμείς που και τα αναγνωρίζουμε αλλά και τα πιστεύουμε αυτά τα θαύματα. Τρία λεπτάκια μετά τις 9.30 με πολλή κίνηση στους δρόμους, με πολλή συννεφιά πάνω από τα κεφάλια μας, με κάτι ψυχάλες οι οποίες έρχονται, φεύγουν. Μια αναστάτωση του μαγιού γενικότερα. Βεβαίως δεν θα ασχοληθούμε με αυτή, θα ασχοληθούμε με την Eurovisionική αναστάτωση. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι ο δεύτερος ημιτελικός, είναι στο διαγωνιστικό μέρος και η Κύπρος. Λοιπόν, μίλησα με άνθρωπο ο οποίος ξέρει την Eurovision όσο λίγη. Κυριολεκτικά Eurovisionολόγος, ο οποίος μου λέει ότι υπάρχουν 2-3 κατάρες, τις οποίες έτσι και τις ξεπεράσει ο Ακύλας. Έχουμε βάλει πλώρη για πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ πάνω, ψηλά στη λίστα. Πρώτα-πρώτα είναι η κατάρα του νούμερου 2. Ονομάζεται έτσι γιατί καμία χώρα, λέει, που εμφανίστηκε στη δεύτερη θέση τη σειρά εμφάνισης στον τελικό, για το Σάββατο μιλάει τώρα, για τον τελικό, όχι τον σημερινό, δεν έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει το διαγωνισμό. Κρατέστε το αυτό. Πρέπει να δούμε αν ο φίλος μου είχε δίκιο. Μετά, είναι η κατάρα του πράσινου. Όποια αποστολή έχει έντονο πράσινο χρώμα μέσα στα σκηνικά της, μέσα στα κοστούμια, μέσα γενικά στην παρουσία τους, δεν θα μακροημερεύσει. Άσε που θα πάρει και βραβείο κακογουστιάς από τους φαν. Είναι μετά και άλλη μια κατάρα, το νούμερο 43 μέσα στη Eurovision, το οποίο δεν έχει να κάνει με τις χώρες, αλλά έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, όπου συνήθως οι χώρες, η μεγάλη λίστα αυτή, έχει 43 συμμετέχουσες χώρες. Και κάτι συμβαίνει από εδώ και από εκεί, ξεφεύγει μία και μειώνεται αυτός ο αριθμός. 43 δηλαδή ήταν ελάχιστες φορές, 2-3 φορές λέει, μόνο στην Eurovision. Λέω, έχει να κάνει αυτό με τον Ακύλα? Όχι, γιατί μου το λες έτσι? Για να τα ξέρεις. Λοιπόν, εγώ σας τα είπα. Πάμε στοίχημα ότι μέχρι το Σάββατο εγώ θα τα έχω ξεχάσει όλα. Οπότε ας είναι κάποιος εδώ στην παρέα να τα θυμηθεί. Πας και τα ξαναπούμε δηλαδή του χρόνου. Σε ένα διαφορετικό ρυθμό, όχι της Eurovision εδώ. Ο Βασίλης Κουλάς. Μέντε το πρωί, καλημέρα, μέχρι τις 10 μαζί.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα...

Αλλά εντάξει, υπάρχει και η άλλη λύση, να το τραγουδήσεις. Η αγάπη είναι ζάλη, η αγάπη γενικότερα να την τραγουδήσεις, ή ό,τι τέλος πάντων γεμίζει αγάπη του καθενός στην καρδιά. Ναι, βεβαίως υπάρχει ένα τραγούδι, υπάρχει και περισσότερα υπάρχουν, αλλά τουλάχιστον ένα βρίσκεται εδώ. Και κάποια από αυτά τα τραγούδια τα έχει πει, παιδιά, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, και γι' αυτό το λόγο και πολλούς άλλους λόγους είναι το επόμενο Menda Icon. Λοιπόν, θα απαντήσετε μόνο στην ερώτηση από καρδιάς ποια είναι τα τραγούδια της Ερβανιτάκη, της Ελευθερίας Ερβανιτάκη, που έχουν γράψει τη δική σου ιστορία. Αυτή είναι η ερώτηση κρίσεως. Και εντάξει, δεν είναι μόνο ένα, δεν είναι μόνο δύο, είναι μόλις πέντε. Πέντε επιλογές. Αν μπορείς να το συμπυκνώσεις μέχρι εκεί, ολόκληρη αυτή την εμπειρία μέχρι εκεί, θα κερδίσεις και ένα iPhone 17. Στο menda88.gr, εκεί θα διαλέξετε ποια είναι τα αγαπημένα σας, εκεί θα τα ψηφίσετε, εκεί θα μπορέσετε να δείτε και να ακούσετε περισσότερο όλα τα προηγούμενα αφιερώματα που έχουμε κάνει. Βεβαίως για τη Χάρη Αλεξίου που πέρασε, βεβαίως για τον Δημήτρη Μητροπάνο που έρχεται, για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Γιάννη Κότσιρα κτλ. Σχεδόν τεταρτάκι πριν από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και στα λόγια του αέρα.

0: ή αλλιώς αν θέλετε απέναντι. Είσαμε μια άλλη συνθήκη, ίσως αυτό το πρωινό καφέ, ίσως δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω τι θα επιλέξετε. Σίγουρα όμως ξέρω ότι, μιας και μιλήσαμε για τον καφέ, θα πάω στο προωθητικό μήνυμα, γιατί ο Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα σας περιμένει. Είναι δύο γεύσεις οι οποίες κυριολεκτικά κρατάνε αυτή τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα και είναι ιδανική συντροφιά για τα πρωινά ή αλλιώς, αν θέλετε, για το απογευματινό σας καφεδάκι. Βεβαίως, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πριν φύγω, να σας υπενθυμίσω ότι στις 10 ακριβώς θα ακουστεί η λέξη που σε ταξιδεύει. Οπότε είναι ελάχιστες οι φορές που θα μπορέσετε να την ακούσετε ξανά, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε βρει και τον νικητή ή την νικήτρια για να πάει στα Cinque Terre αλλά και στην Τοσκάνη μαζί με έναν άνθρωπο της επιλογής της, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 5 ολόκληρες μέρες με τη φροντίδα του Βλασόπουλος Travel. Ακούστε τη λέξη και μετά μπείτε στο site μας να την καταχωρήσετε για να λάβετε μέρος σε αυτή τη μεγάλη κλήρωση. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Ωραία ήτανε. 4 ωρίτσες ήμασταν μαζί από τις 6 μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Βέβαια, στην καλύτερη φωνή, στην καλύτερη διάθεση. Έρχεται ο Νίκος Μωραΐτης για να μας πάει αυτό το πρωινό να το κάνει μεσημεράκι. Αύριο που είναι και Παρασκευή, το χάνετε. Άχαστο. Αύριο το πρωί θα κάνουμε και την κλήρωση και αύριο το πρωί θα σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντε 88. Καλημέρα μας.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Μέντα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.

κουνιώνει στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
6: Δεν ξέρω.
5: Γιατί τραγουδάς?
6: Δεν το ελέγχω.
7: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μέντα 88.
11: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι εμπειρία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

λέγανε Μόρφη, όταν σχορεύω από τις άλλες κλέβω. Τώρα σκέφτηκα και άλλη μια εκδοχή του τραγουδίου που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ακούγοντάς το. Είδατε παρέα όταν ακούμε ένα τραγούδι πόσες εκδοχές βγαίνουν διαφορετικές. Όταν σχορεύω από τις άλλες κλέβω κινήσεις, από ρυθμούς και όλα αυτά. Αλλά και ίσως όταν σχορεύω από τις άλλες σε κλέβω. Με αυτές τις σκέψεις ξεκινάμε σήμερα εδώ στον Μέντα 88, αυτή την παρέα που φτιάχνουμε μαζί γύρω από τα τραγούδια, γύρω από τις μουσικές, γύρω από τα λόγια τους, γύρω από τα όσα λένε και εννοούν. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ στον Μέντα λοιπόν 88. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: πώς τα κατάφερε βαθιά ρεμπούτσικα και χώρεσε μέσα σε μία μουσική όλη την νοσταλγία η οποία γεννιέται για τους Έλληνες ακούγοντας το όνομα Κωνσταντινούπολη, ένα μουσικό θέμα από την πολιτική κουζίνα. Περνάμε τώρα σε έναν άλλο χώρο, περνώντας παράλληλα σε ένα προθετικό μήνυμα, σε ένα χώρο του μέλλοντός μας, το Διελληνικόν, τόπος ανοιχτός σε όλους. Ζωντανεύει μπροστά μας μέσα από μία διαδραστική εμπειρία. Επισκεφτείτε το Διελληνικόν Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίσετε τον νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας VR, πετώντας με drone, ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Ζήστε την εμπειρία και όλο τον Μάιο. Περνάμε τώρα στη Nova, διότι έχει καλά νέα για μας. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet, το που έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Εδώ στην παρέα μας είμαι ο Νίκος Μωραήτης, είναι ο Μέντο 88 και ένας ακροβάτης πολύ αγαπημένος και πολύ γνωστός σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα.

0: Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

ξαναγεννηθώ μαζί σου και να γεννιέμαι κάθε μέρα μαζί σου από την αρχή εδώ στον Μέντο 88. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Πάμε να ακούσουμε το πιο διονυσιακό ίσως τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ. Μισό λεπτό όμως. Αυτό να το αποφασίσετε εσείς, γιατί μπορεί και να υπερβάλλω, έτσι. Υπάρχει στο mendo88.gr η μουσική έρευνα της Αθήνας. Εκεί ακούτε τα τραγούδια, μας λέτε τη γνώμη σας για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο και κερδίζετε 1.000 ευρώ μετρητά. Μάλιστα, όσο περισσότερο συμμετέχετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να κερδίσετε τα 1.000 ευρώ. mendo88.gr η μουσική έρευνα.

0: Εδώ στο Μέν 88, η Ιουλία Καραβατάκη σε τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, τα κούνια για καρφιά. Και πάμε τώρα, αν γίνεται, σε ένα προωθητικό μήνυμα που έχει να κάνει με ένα ζήτημα το οποίο είναι καρφί στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Η μοναξιά στην τρίτη ηλικία αποτελεί μία από τις πλέον αόρατες κοινωνικές προκλήσεις. Έρχεται λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος μαζί της Lambda Development, στο πρόγραμμα που υλοποιείται στους δήμους του Ελληνικού, Αργυροπολής, Αλίμου και Γλυφάδας, μέσα από δράσεις όπως θεατρικά παιχνίδια, περίπατοι, δημιουργικές δραστηριότητες, προσφέρει ουσιαστικά στους ηλικιωμένους η δυνατότητα της συμμετοχής και της ανθρώπινης σύνδεσης. Περνάω στην Nova, διότι αν είστε στην Nova κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το παντού app, σκανάρετε την αποδειξή σας, πάρετε το deal και όλα αυτά και περισσότερα στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντο 88. Κλείνω και έρχομαι.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως? Διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τσάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Τρεις Ευγενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μπορεί κάποιος να πάρει τη φωνή της Ελένης Αλγοπούλου που μόλις ακούσαμε και να την κάνει AI σε ένα τραγούδι που δεν έχει πει και να το βγάλει στο διαδίκτυο. Ερώτημα, ερωτηματικό εδώ. Καταρχάς, καλημέρα και πάλι σε όλες, σε όλους. Είναι ο Μέντα μας, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και η απάντηση είναι ότι το τοπίο είναι τελείως αρρύθμιστο και ναι, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι με το AI. Έρχεται λοιπόν η Kate Blanchett εδώ, η θεότητα στην Αμερική, στο Hollywood, και συνεργάζεται με άλλες θεότητες, ανάμεσά τους η μέγιστη όλων, η Meryl Streep, επίσης George Clooney, Viola Davis, Tom Hanks, Javier Bardem, Ellen Mirren, Emma Thompson και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, και φτιάχνουν έναν οργανισμό μη κερδοσκοπικό ο οποίος θα ρυθμίζει τα πράγματα ως εξής. Όταν θέλει το AI να χρησιμοποιήσει την φωνή ή το έργο ενός καλλιτέχνη, τότε θα πρέπει να έχει την συνένεσή του. Και ο κάθε καλλιτέχνης θα ορίζει με ποιον τρόπο συνενεί. Συνενεί αμυστή, συνενεί με κάποιο αντίτιμο. Έτσι λοιπόν πάει η Kate Blanchett ως επικεφαλής να ρυθμίσει ένα τοπίο το οποίο, αν δεν ρυθμιστεί, ειλικρινά θα γίνει ο πύργος της Βαβέλ σε όλο το κομμάτι της παγκόσμιας δημιουργίας. Και στα τραγούδια του Αλκίνου Ιωαννίδη που θα ακούσουμε μέσα τώρα.

0: Μα τι ωραία που το έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι αυτό. Τα ήσυχα βράδια, και από εκεί να πάμε στα ονειρικά ταξίδια. Μέντα ταξίδι είναι η τελευταία μέρα συμμετοχών. Αύριο Παρασκευή γίνεται η κλήρωση από τη Βιβί μας, τη Βιβί Παπαστάθη, που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 εδώ φυσικά στον Μέντα μας. Οπότε είναι οι τελευταίες ευκαιρίες συμμετοχής. Τώρα σε 40 λεπτά περίπου, στις 12 ακριβώς, θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει, τι σημειώνετε, μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τι κερδίζετε, το σκάνι και Cinque Terre, όλα δικά σας. Το ωραίο κομμάτι της Ιταλίας, 5 ημέρες για δύο από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με 1600 δώρα και πάνω. Το Sweep σας προσκαλεί να τα κερδίσετε, εισιτήρια για τα Villa της Σίνεμας, προβολής home cinema, θέατρα, το Μεγάλο Έπαθλο βέβαια, που είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για δύο, θεατρική παράσταση στο West End, με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweeps. Κρατήστε την απόδειξή σας, μπείτε στο Coca-Cola App, ανεβάστε τη φωτογραφία της απόδειξης και κερδίστε Sweeps, απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε μαζί στον Μέντα 88. Την καλημέρα μας.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta 88.

0: τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
0: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
0: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
0: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
0: Μπάλα.
1: Ναι.
0: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
0: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
2: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά, οπς, άουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει

Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα. Mem Ta Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης, Ηνωμένο 88 και μια και προηγουμένως έλεγα για κάποιες θεότητες του Hollywood, όπως η Meryl Streep, απλά πράγματα δηλαδή, ένα που φτάσαμε και στις δικές μας θεότητες. Γιώργος Νταλάρας από τη μία, Χάρης Αλεξίου από την άλλη, έρχεται και ανάμεσά τους Ελευθερία. Μεντά Icons, Ελευθερία Σβανιτάκη, τα τραγούδια της που έχουν γράψει τη δική μας ιστορία. Μπαίνετε τώρα στο menta88.gr, ακούτε τα τραγούδια της Ελευθερίας, ψηφίσετε εκείνα που αγαπάτε περισσότερο και κερδίζετε και ένα iPhone 17.

0: Το τραγούδι χαρισμένο στα παιδιά. Στα παιδιά τα οποία σε λίγο θα δώσουν πανελλήνιες. Στα παιδιά τα οποία έχουν το άγχος του διαβάσματος. Στα παιδιά τα οποία έβαλαν και μια βαθιά μαχαιριά μέσα μας προχθές. Σε αυτούς που νιώθουν ότι δεν χωράνε πουθενά. Σε αυτούς όμως που το μέλλον πρέπει να είναι δικό τους. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι πρέπει να μπει μια τελεία εδώ πριν βαρύνει πολύ πολύ το κλίμα. Λοιπόν, στα ευχάριστα. Διελλήνικον, ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Με μια επίσκεψη στον κήπο του Golden Hall μπορείτε να επισκεφτείτε το Διελλήνικον Park και όλο το παραλιακό μέτωπο, να ταξιδέψετε με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και έτσι να δείτε το αύριο να ζωντανεύει σήμερα μπροστά σας και μάλιστα όλο τον Μάιο. Τώρα, περνώντας στη Nova, μόνο με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, άρα δεν περιμένουμε πια να φορτώσει η αγαπημένη μας σειρά. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova και αυτό όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τον χάρτη των ταχυτήτων θα τον βρείτε στο nova.gr. Φτάσαμε στην άκρη. Για σήμερα όμως μόνο. Ο Νίκος Μωραΐτης ήμουν, αύριο Παρασκευή. Εδώ θα είμαστε από τις 10. Ελπίζουμε να μας συναντήσετε στη μέρα σας. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το ζήτησες. Το έχεις.
7: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μέντα 88.
16: Μέντα.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόδραση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88. Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Να δω.

0: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black

0: Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια.

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic καντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
16: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88. Θυμάστε που σας

0: Και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
1: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις, ούτε στο φύλο ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές. Μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου. Μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα. Μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι. Και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια. 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
6: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Mental.

0: σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Να

0: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος όροι.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
12: Οχ!
11: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
14: Μέντα 88.

έτσι που σε ταξιδεύει είναι διαγωνισμός. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

0: Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και αυροδοσίας.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Τρεις
3: Εργενίδες.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύρασης Μάκβελ κάνει.

0: ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
1: Εντάξει, το ΙΠΑΣ δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
2: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Όσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω, έλεγε τώρα το τραγούδι. Αυτός ένας από τους πιο απλούς και πιο αληθινούς στίχους. Σκεφτείτε στη ζωή μας τι έχουμε πει, πόσες λέξεις έχουμε ξοδέψει μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψουμε. Και αλήθεια τελικά είναι πως όσες περισσότερες τέτοιες βλακίες πεις, τόσο περισσότερο μπλέκεις. Με τα χρόνια έχουμε μάθει πως η σιωπή, η απόσταση είναι μάλλον ένας καλύτερος τρόπος. Και από τον Μίλτο Πασχαλίδη θα πάμε τώρα στο Γιάννη Κότσιρα να ηρεμήσει λίγο το μυαλό μας. Είμαστε ο Μέντα 88. Ο Πέτρος Κουμπλής κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλή μας εκπομπή.

σταυρωμός παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Άλλες τρεις φορές θα ακούσουμε στον αέρα τη λέξη που σε ταξιδεύει. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσετε εσείς που με ακούτε τώρα το Μέντα Ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. Είναι 3:25 η ώρα. Στις 4 θα ακουστεί ξανά η λέξη που σε ταξιδεύει. Μετά στις 6 στο φινάλε της εκπομπής. Και τελευταία φορά στις 8 την ώρα που θα κάνει εκπομπή η Βάσια Ρεντούμη. Καμιά φορά την τελευταία στιγμή γίνονται τα πιο ωραία. Με το που θα ακούσετε τη λέξη που σε ταξιδεύει, τη γράφετε αμέσως στο menta88.gr. Που λέει Μέντα Ταξίδι, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και με το καλό αύριο το πρωί, εκεί γύρω στις 9 και κάτι, στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, η Βιβί από τις 6. Ξυπνά αυτή εδώ την πόλη κάθε μέρα. Αύριο λοιπόν μπορεί να και έχετε κερδίσει εσείς αυτό το Μέντα Ταξίδι στην Ιταλία. Μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank, η τράπεζα.

0: θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Festival στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

0: Σαν και εμάς είναι ο καιρός, αλλάζει συνεχώς διαθέσεις. Καλό δρόμο εκεί έξω με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα, η ΕΚΟ είναι ο μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης και δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Και σε λίγο βάζω τραγούδι της Ελευθερίας, Αρβανιτάκη, που είναι και ένα από τα φαβορί, τραγούδι για έμπνευση για τα Menta Icons στο menta88.gr.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menta ταξίδι ή το σκάνει στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menta 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum, αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Menta 88.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
13: Να δω

0: Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διάρκεια.

0: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

ξέρεις. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι κλήρωση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

Έλα λίγο συναυλίες, έλα λίγο άνοιξη, έλα και Menda Live που πλησιάζει. Δεν θα αργήσουμε να ανακοινώσουμε τα ευχάριστα νέα. Menda 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και προσέξτε τώρα στο επόμενο. Ο στίχος του έχει όλη τη σκοτεινιά και όλη την ξαφνική λιακάδα της ζωής μας. Περιγράφει όλα αυτά τα δύσκολα, τις ματαιώσεις, τις αδικίες, όλα αυτά που περνάμε. Και έχει στο τέλος όμως 4 λέξεις που τα αλλάζουν όλα. «Μα εγώ θα αναστηθώ», γράφει υπέροχα ο Ρασούλης και τραγουδά ο παντοτινά δικός μας Νίκος Παπάζογλου.

0: 4:25 ώρα, ξανά στις 6. Η πρώτη τελευταία φορά που θα ακούσουμε τη λέξη που σε ταξιδεύει για το μέντα ταξίδι, να το κερδίσετε εσείς, να πάτε το σκάνι και τσινκουέτερε. Τώρα, σε προωθητικό μήνυμα, αν πέσει λεκές πάνω στο αγαπημένο σου μπλουζάκι, αυτό εκείνη τη στιγμή μπορεί να μοιάζει με πραγματική καταστροφή. Για κάθε τέτοια μικρή καταστροφή όμως, ευτυχώς η Ariel λανσάρει κάτι πραγματικά μεγάλο. Είναι το Ariel The Big One Pod, το οποίο είναι 2 φορές πιο δυνατό, έχει 3 ενσωματωμένα συστατικά που αφαιρούν επίμονους λεκέδες, οσμές και επαναφέρει τα γαριασμένα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά. Ariel The Big One, λοιπόν, pod και καθάρισε. Και εμείς δεν θα αργήσουμε πολύ να βάλουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου που μου ζητάτε. Είμαστε στο Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής 3-6, μουσικές και ιστορίες.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1.000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.

0: και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
6: Πού

0: Ό,τι να είναι ο καιρός, αλίμονο, αυτό που παραμένει σταθερή αξία πάντως είναι τα Menda Icons. Έχετε ψηφίσει όλες τις προηγούμενες φορές και έχουμε παρουσιάσει αφιερώματα πολύ σημαντικά με παρουσιαστές στο ρόλο του ραδιοφωνικού παραγού εδώ στον Menda 88, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Κότσερα, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ραδιοφωνική παραγωγός του Menda 88 έχει γίνει η Χάρη Αλεξίου, υπέροχα πράγματα, και τώρα αυτή τη φορά έχουμε ψηφοφορία που τρέχει για τα αγαπημένα σας τραγούδια με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μπαίνετε λοιπόν στο menda88.gr, ακούτε τραγούδια από όλη την πορεία της Ελευθερίας, ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα και κερδίζετε και ένα iPhone 17. Menda Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menda88.gr.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menda ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menda 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
3: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
4: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Έχετε σκεφτεί ποιος σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Απρόβλεπτη άνοιξη του 2026, στα σίγουρα της ζωής πάντως, η σωστή μουσική αυτή που μας ξεκουράζει. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής κάθε μεσημέρι απόγευμα, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και κοιτάξτε τώρα, που δεν χρειάζεται εμείς να παίρνουμε τις μετρητής, τι γράφει ο στιχουργός. Ποιο όνομα αναφέρει στο τραγούδι, εμείς αφιερώνουμε έτσι κι αλλιώς. Να, η περίφημη Φανή του Καζούλη στην πραγματικότητα δεν λεγόταν Φανή και η Άννα του ίδιου καλλιτέχνη που θα ακούσουμε τώρα, μαντέψτε, δεν λεγόταν Άννα.

0: μας το Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, σε λίγο σας λέω για το Μέντα ταξίδι μας. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα, σήμερα μέχρι τις 11:59 τα μεσάνυχτα, έχετε την ευκαιρία να πάρετε μέρος και να κερδίσετε 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το Final Four στο μπάσκετ στην Αθήνα, που δίνει τις προσκλήσεις αυτές η ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ που μας βάζει στο παιχνίδι, σε αυτή την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση, εάν έχουμε ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση, εκτός από το διαγωνισμό, αποκτάς και δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, με SMS, με Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου, όπου και να βρίσκεσαι, αλλά και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Επίσης, το Sweps έχει την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, δηλαδή πάνω από 1.600 δώρα που διεκδικούμε και εισιτήρια για θέατρο, για σινεμά, προβολή σινεμά, ταξίδι στο Λονδίνο. Πώς συμμετέχεις? Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία Sweps, κρατάς την απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Πληροφορίες και όρη συμμετοχής στο Coca-Cola App. Και δεν θα αργήσω να παίξω η Ιουλία Καραπατάκη που μου ζητάτε. Καλό δρόμο και έξω με Μέντα 88.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνικς της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας.

πάντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σ'

0: Προτελευταία λέξη που σε ταξιδεύει στην Ιταλία. Θα ακούσουμε τώρα σε ένα τέταρτο στις 6 ακριβώς, λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει την εκπομπή της η Βάσια Ρεντούμη. Ακούμε τη λέξη, ακούστε τη και γράψτε τη αμέσως στο menta88.gr, εκεί που λέει Menta ταξίδι, το σκάν και Cinque Terre. Έχει και φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνετε, βάζετε τα στοιχεία σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και αύριο το πρωί ακούμε όλοι έτσι και αλλιώς την εκπομπή Menta το πρωί με τη Βιβί που παστάθη. Κάθε πρωί 6 με 10 η Βιβί μας. Εκεί γύρω σε 9 και κάτι μπορεί να ακούσετε το δικό σας όνομα να έχετε κερδίσει αυτό το Menta ταξίδι. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Και κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας και σήμερα. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Στον Menta 88.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα Menta ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Menta 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: και οι επιστροφές.
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
18: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
19: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
21: Οχ!
20: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
23: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
24: Μέντα 88.

Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι λέξη. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πένια.
1: Ένας μεγάλος πιανίστας έλεγε πως ευτυχία δεν είναι αυτό που βιώνεις, είναι κάτι που έχεις να θυμάσαι, να όπως εδώ. Ναι, πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά από την άλλη, αν βουλιάξεις απλώς μέσα σε αυτό που νοσταλγείς, αν δεν ζήσεις το τώρα, πώς θα φτιάξεις κι άλλες αναμνήσεις, πώς θα ακούσεις καινούργιες μουσικές, πώς θα σηκώσεις πάλι τα ποτήρια, πώς θα φτιάξεις παρέες και νέα στέκια και νέα καπηλιά και νέα όνειρα. Μέντε 88. Στην παρέα σας, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Αυτό ήταν το καπηλιό που κυκλοφόρησε αρχές της δεκαετίας του 90. Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το επόμενο, που πάλι φέρνει μια γλυκιά νοσταλγία, αλλά αυτή τη φορά βάζει στο παιχνίδι και ένα θα.

0: Μέχρι τότε αναζητάτε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Στις 8 θα την ξανακούσουμε. Και αυτή τη λέξη μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Και αύριο το πρωί, στην εκπομπή Μέντα το πρωί, η Βιβί Παπαστάθη θα κάνει και την κλήρωση.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menda88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menda88.gr.
2: Menda 88 Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos

0: 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τρεις Εργένικες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συναίσθημα.

0: Άκου τώρα, υπάρχει μαθηματικό μοντέλο που δείχνει πως μεγάλα μυστικά δύσκολα μένουν κρυφά για χρόνια. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα, ο μέσος άνθρωπος μπορεί, λέει, να κρατήσει, να κουβαλάει μέχρι και 13 μυστικά σε μια δεδομένη στιγμή και τα 5 από αυτά να μην τα έχει πει πουθενά. Με άλλα λόγια, 5 είναι ο πραγματικός αριθμός. Οπότε, μπορείς να φανταστείς τι τύχη μπορεί να είχε αυτό το μην τη το πεις, που είπε ο Κώστας Τουρνάς, ή αυτό που λέμε κι εμείς μερικές φορές. Μένει το 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε, βάση χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια και σε προθετικό μήνυμα. Τώρα να πούμε πως η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους mile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand.

0: Station. Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
1: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
0: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
2: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
0: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
3: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
4: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
5: Το ζήτησες. Το έχεις.
6: Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά.

προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι. Να δω.

0: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Cencic, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Μερικές φορές χρειάζεται να πας όσο πιο μακριά γίνεται, όχι για να βρεις κάποιους άλλους, αλλά για να βρεις εσένα, εσένα στην πιο ελεύθερη εκδοσή σου, μακριά από όσα σε στενεύουν. Και αυτό ακριβώς κάνει και αυτό το τραγούδι που γράφτηκε σε μια φυλακή. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφερε τη δεύτερη ώρα για σήμερα και έκανε το ρολόι να δείξει 10 λεπτά μετά τις 7. Βάσει χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί, ανάμεσα στα τραγούδια, μένει το 88, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το απόγευμα, είτε είστε ακόμα στη δουλειά, είτε σε κάποιο σπίτι, είτε σε κάποιο αυτοκίνητο πηγαίνοντας κάπου ή επιστρέφοντας από κάπου. Μέχρι και τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί, έτσι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

0: Αν το καλοσκεφτείς, είμαστε όλοι μας σημεία στίξης. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ωραιότατα, θαυμαστικά, άνθρωποι αποσιωπητικά. Ξέρεις πως κάτι έχεις να περιμένεις, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τι. Άνθρωποι ανατελείες και τελείες και σαφώς άνθρωποι που είναι ερωτηματικά. Και άλλες φορές βρίσκεις τις απαντήσεις τους και άλλες φορές πάλι όχι. Ή που φτιάχνουν οι ίδιοι ερωτηματικά. Γιατί και εσύ με σπρώχνεις στο κενό, ήταν η Pixlax. Πάμε και στις ερωτήσεις, τα μηνύματά σας, ερωτήσεις για το μεγάλο Μέντα ταξίδι. Ναι, αύριο είναι η κλήρωση στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, την ακούτε καθημερινά 6 με 10 το πρωί εδώ στον Μέντα 88. Ναι, θα την ξανακούσουμε τη λέξη που σας ταξιδεύει σε λίγη ώρα στις 8 ακριβώς, και είναι η λέξη που θα πρέπει να μπείτε και να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr. Και έτσι διεκδικείτε το μεγάλο Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre, υπέροχο, ονειρικό πραγματικά ταξίδι 5 ημερών. Θα έχετε και παρέα μαζί σας, μπορείτε να πάρετε ένα ακόμη άτομο, είναι για δύο άτομα, είναι με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, και καλή επιτυχία.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
4: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο τερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία.

0: ανακάλυψέ τον.
1: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Άκου τα τραγούδια.

0: Αν έπρεπε να σκεφτούμε και να πούμε τι είναι αυτό που μας φέρνει κοντά στους άλλους, στοιχηματίζω πως ο καθένας θα έλεγε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό, και αυτό είναι που μας κάνει και μοναδικούς. Για την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά ήταν η επιμονή. Πάμε και στην Τεχνόπολη, εκεί που κάτι άλλο μας φέρνει κοντά, τα τραγούδια, οι μουσικές και το γλέντι. Προθετικό είναι το μήνυμα, 22 και 23 Μαΐου έχουμε το Ρίζες Fest 2026 και εκεί θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει η αγαπημένη Μπύρα Αλφα, που είναι και χορηγός του φεστιβάλ. Με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, με παγωμένη μπύρα φυσικά και με διαγωνισμό για να κερδίσετε το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Μάλιστα, αν μπείτε και στα social media της Αλφα μέχρι τις 19 του μηνός, μπορείτε να διεκδικήσετε και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Ρίζες Fest 2026. Μένει το 88 και μένει το 88.gr, αν μας ακούτε διαδικτυακά. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα.
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Τσίνκου Ετέρε, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκου Ετέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπε στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
2: Θες να τα δίνεις όλα στο μάξιμουμ. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο Maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Μέντα 88.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πα!»

0: Εδώ! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
4: Μέντα 88.

8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι μουσική. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε.

Έχεις δει κάποια πιτσιρίκια που βαριούνται ένα παιχνίδι ή δεν τους αρέσει ή δεν το καταλαβαίνουν καθόλου ή δεν περνάνε πια καθόλου καλά μαζί του και το διαλύουν εντελώς για να κρατήσουν κάποια μέρη του και να φτιάξουν κάτι εντελώς διαφορετικό με μια μικρή βοήθεια συνήθως. Κάποτε ο ανεψιός μου είχε φτιάξει από ένα αυτοκινητάκι ένα πύραυλο που θα τον πήγαινε στα αστέρια, στα πιο μακρινά αστέρια. Κάπως έτσι και η ζωή που μέσα από έναν κόσμο προσπαθείς να φτιάξεις έναν άλλο κόσμο ή άλλους κόσμους με μια μικρή βοήθεια συνήθως. Με τη Βιολέτα Ίκαρη μας ήρθε αυτή η ώρα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μεν το 88 στην παρέα σας 6978-088-088 το Viber στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας αν θέλετε να μας πείτε κάτι, όπως επίσης και τα social media. Αν από την άλλη θέλετε να ψηφίσετε για τα Mend Icons, μπορείτε απλώς να μπείτε στο site και να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη που δεν χρειάζεται συστάσεις. Πολύ, πολύ αγαπημένη φωνή και να διεκδικήσετε έτσι και ένα iPhone 17. Με το επόμενο τραγούδι θα ενωθούν διάφοροι κόσμοι για να καταλήξουμε στον εξής ένα, στον κόσμο του rock and roll.

0: Πόσες φορές δεν έχεις πει θέλω, θα ήθελα να ήμουν κοντά σου. Πόσο όμορφο είναι όμως και αυτό το όταν θες εσύ θα είμαι κοντά σου. Και πόσο δύσκολο. Μια κατάληξη αλλάζεις, γίνεται το θέλω θέλεις και αμέσως αλλάζει και ο βαθμός δυσκολίας. Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Στον πληθυντικό αριθμό τώρα, αν θέλετε να ζήσετε ένα διήμερο γεμάτο μουσική και χορό, αν θέλετε να ζήσετε ένα πανηγύρι, την Παρασκευή και το Σάββατο 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη έχουμε το Ρίζες Fest 2026, προθετικό είναι το μήνυμα. Και μιας και λένε ότι τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια, χορηγός είναι η Αλφα. Η Αλφα που σας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να σας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να σας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια και σας περιμένει και με ένα διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι. Επίσης έχει φροντίσει και για προσκλήσεις, αν θέλετε να μπείτε δωρεάν. Δίπλες προσκλήσεις μπορείτε να τις διεκδικήσετε στα social media της Αλφα μέχρι τις 19 του μηνός.
1: Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
2: Menta88.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
4: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο Nasis.com.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχή.

0: σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές. Είναι μνήμες. Είναι συνέστημα. Μεν τα Icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Στη γη των Ισηγόθων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστή, στίχος που προκάλεσε συζητήσεις όταν ήταν να κυκλοφορήσει, καθώς αυτό το Ισηγόθων θεωρήθηκε δύσκολο. Σκέψου τώρα όμως πόσες μα πόσες πολλές φορές το έχουμε τραγουδήσει. Η ποίηση του Άλκη Αλκαίου, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά σε συναυλία με τη φωνή της Χάρης Αλεξίου και ηχογραφήθηκε με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά στο Εμπάρκο. Πας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια μεν το 88. Όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε, αυτό ήταν και για σήμερα. Για τρεις ώρες και ένα ακόμη απόγευμα ήμασταν μαζί με μουσικές, με τραγούδια. Και αν θέλετε να μας πείτε κι εσείς για το ποια τραγούδια θέλετε να ακούτε, για το τι μουσική θέλετε να παίζει το ραδιόφωνο, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site και να ψηφίσετε στη μουσική έρευνα της Αθήνας. Ακούτε δηλαδή τραγούδια και μας λέτε ποια σας αρέσουν περισσότερο και κάπως έτσι μπορείτε να κερδίσετε και 1000 ευρώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που έφτασαν μέχρι εδώ. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα τα πούμε και πάλι. Θυμηθείτε όμως πως αύριο το πρωί, Παρασκευή πρωί, στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, έχουμε την κλήρωση για το μεγάλο Μέντα ταξίδι στην Τοσκάνη και τα Cinque Terre. Να έχετε ένα καλό, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια και χαρά!
1: Θέλεις να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: χρόνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Μεν τα icons. Ακού τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι. Η Τοσκάνη στο πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88.

0: μοναδικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
7: Οχ!
6: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. Ένα

0: η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.
1: Menta 88. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν είναι απλώς μια φωνή. Είναι στιγμές, είναι μνήμες, είναι συνέστημα. Menta Icons. Άκου τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

θες να ζήσεις ένα μέντα ταξίδι ή το σκάνεις το πρωινό φως, διαδρομές μέσα σε αμπελώνες και τα Cinque Terre, εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Cinque Terre. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής.

Τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Άκου τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.

0: εκεί όπου τα χρώματα συναντούν τη θάλασσα. Ο Μέντα 88 σας στέλνει σε ένα ονειρικό ταξίδι στην Τοσκάνη και στα Τσίνκουε Τέρε. 5 ημέρες για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8. Μπες στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής. Ακόμα ένα Menta ταξίδι. Menta 88.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μέντα 88.
2: Μέντα.

η μουσική έρευνα της Αθήνας στο menta88.gr. Ακού τα τραγούδια, πες τη γνώμη σου για το τι μουσική θέλεις να παίζει το ραδιόφωνο και κέρδισε 1000 ευρώ. Πάρε τώρα μέρος στο menta88.gr.

όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να βρέχονται.

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.